0: Have a good weekend. Enjoy the sun. We'll see you back again next Saturday, correct? Bye-bye.
1: Ασκονή κατά το κάτω με ο φωγημό μου απεκία μάτα του φίφι φασίλα κατσέντα φα και του πήγε ο Βαγκάκη.